0: Ας δέγει οπεράτσιο, ας δέγει μελ πλάστικα. Volt, αμάση και γη. Also fels σε μη πλάστικα με ορ πλάστικα.
1: Τα έλεγε μιο νοητήτα.
0: Μη. Που είδα χίβο, κβίσα, ανέβηρε, μόνο το μη φοη, μη βαν. Ας πάντα έχω για και αζόρ πλάστικα τσινάλτου, με κασέμε, μπέβαν τάκα το αφέμι, τα γη κόσα λάμπτα. Μόνο το λέτε τλέν, μη τέρτεν. Έντυγα με την πέσελτε, μα γυάλο κόλτα με κλίνικα, ήκ, πέμενια κνέσνη, τα σόμπα, ιαν χάρμιτς, πλούς φοκ βόλτ μέλεκ, μερτά και τσινάλτου καμέλε, ωιά βέκο ιν βόλτ, χωγή φάζοτ. Εσάκορ, μπέκαψε όλτα κλίμα, πέντε καμάσικ να καμί τα ζάρτ μπε αβάτκο σα, για γκέλτουν, φόε ματσαν, δέζεκ, φέλ ώρα, βαγε γι' ώρα να μια γκέλτα. Και σακορ, α δεν τα καταφέει. Μάσικ να γκρέ, ναι, μου για νουγ, ράκτα μου κούλεν σόμπακ, μπέρλι το τα μάχια, χέμερ σεκρετ, ρέγγελτ, μην δε κάτε, ρεν με βόλτακ.
1: Ωραία, βεζάριουκο, μόλι μπεσέγατήσουν και Dr. Ιωάννη Στασινόπουλο, πλαστικό ισεβίσσελ, ας ΙΒΜΕΤ αλαπητό του Λοϊδονουσέβου, μπεσέγατέμ.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.